Σε τα πέχαστε πανάνη καμιά ώρη. Ο νίγα μου αντεπέσαι να χωρίμε τη σαόρα να χωρίμε να χωρίμε ο πια μην κυρπέσαι. Συνάγει νικού χωρί. Ο νίγα μέρη μέρη καίστε μα χάις που ο κοινέ πέ να νόντε να μαχαίνει από ουρή ρε αιού ο κασκή. Η επένετη να μαχαίνει εσουράι ο στα το χάρτε να μαχαίνει από ουρή ρε. Τα χάντα νίγα πα τη με το ετημερούν με ηρώμ τε κουχωρέι. Ο υποντζέρον ενέπε με αμούσου ο ρόρο με χάιναν τα πονομα χωρί. Αργάντα από το weekend, να χωρώει κανόνα με ηρώμ, ο απένιν ζητά κανόνα με κόρο, ρίχωσαν κατέι και σπαγάμα και χωσαν μπέρογαι, πάγω να χωρώει να νόν το week, αγιο, ημάει το weekend, αγιο, αγκόγερι, αν τα είναι μαγούρι το weekend, αγιο, αργάντα νίγα πα, είναι χωρώει να πέμε μαγούρι, μέντε τα πω, αριχώρα με γέι. Αϊπον την πανάνη κακά με ούρη ρίγη είναι νόντε να μαχαίνε από πω ούρη ρίγη αγιο σε μάγα το γαρία ρίγη αγιο αϊσί ραό ρίγη να μαχαίνε και επέσει η τετάμι επέσει η τετάι με αϊπον την κακάρα παραπάρη και αιμον την πέσει να κόν τα μέρα ρίγα ραβά και καί κονάν κατέ με το άτι με ρουρούν να γω ήραν τα πιμένη ήραν αχω να γω ήραν αίρα μη τάν κόγρα γιον πανάνα μη κόγρα αγιο πιεμέν κυριπές και με γιον να ρτα που εμάνου καου όκλανους ήραν όρη και ο αϊπον να γω ημί αρτάν ώρα να μην τα πω αρέχα μου ώρα με γιαί. Κι ώρα, τα λόφα λάβα, μαλό λελέι, αλόχα, έπον ράχα με αούρι, κάντε με αούρι ό, μεν πανάν, πιέ μεν κυρίβες, με ήρω ουγάι τάτον ή τάτα ίω, ο τσάου σύνογα. Συνερίσιν έχω να μου κόγω ράγιο, νικαρχό αρισμάω με ρεργίμ, τσιάβα ουόουα, τα χαράγα είναι αγιο.

0: Χρονιά και με πονάν κύριε από Κέκια, με η Νιουσίλαντ, το χρόνο και είναι το Hell Talk, υπό κοινή που το χάνε μερνούμε και τη σάμωρα, πονάν κύριε πες με η Νιουσίλαντ, ήρων τόκ τα τάπε πιο. Το τόπικο σήμερα ρόκει είναι το δέιο, καϊνές με την πέπο που, επιτάιτης πι. Και εκεί με, στην αχανοβά, τη μερορό με το τόκ τα, τα πιο ότι μείνεις μέχρι. Κονεμπέρι, τεκόγορα, Hell Talk. Για τα ώρα εγκάντε λίγος μάια τα τόκτα, τα γυράκι μεν κάρι νιακή ώρα, τόκτα τάπη. Κονεμπέρι, τα ήρικα ιού, τόκτα τάπη, σκαγαϊτά ου έρικα ιερατά είναι καϊς πουόκ. Λοιπόν, αν χείρε πέσε με η νιούς ήταν, αγαγάντα νιγάν έπαιν καϊ, καπαριτά και ρατά νόρα, ιεραρχήν δε ιερήριο. Κόγορα μου αν τε τα γιέ. Ora to weta nam tapoane ana gaiste atente te ye ai
1: kida
0: pochas kana bonte ari time ga bonte ai kida ai ai bonte ari pesin kora kora to baitos ko wan asena wa ki no kon to topic ko ta go na go na ni ka para para tu ta te potonia o ke to atun te te meroron te te irigayon kai nes met
1: το μόνο που είμαι από ότι τα κομμάτια είναι πολύ για τα νομόρα από πάντα τα ίδια για να διάβουν για ίδιο τα κομμάτια τα κατηγορά είναι πολύ μικρά πέρα να νουσίραν όχι παραλανίδα με σύνδεσμα που είναι τα νουσίραν το κόμμα ότι αλλά τα νομόρα είναι τα ίδια ίδιο για να τώρα και ότι την πέρα και πήγε την επιτάξηση την επιτάξηση πει. Όμως άστι τώρα για την επιτάξη της πει πολύ τι τώρα το μόνο είναι κάπου τον τόνα και κατά το είπα ενώ πάνω μου μου την πει μα εσύ γιατί τώρα τα άσανε την επιτάξη που και την επιτάξη τώρα για την διαγώγω και την επιτάξη της πει και με το μαζάνε όλα κάνουν μια άκρη για τραφάω το πάω εγώ άκουλη και
2: είναι τα καλά που συνδεδεύω από όλα

0: Αν δεν πρέπει να τα νούμερα είναι παράνοι, κύριε Πέσσε, τα ποκέκια. Αγιόγκο ανεμγόνα ή μπουκίνη κατ' ημέ του ανεμερούνιμ. Τι το άπηκε το γόνα σε μερορό κυνήγα, γιατί πως είσαι πέσσε που βάκιν τα εγάναχο. Σε μερορό γιον τεποτονία μου εγάναι, health is wealth. Και καπαρανακόνα τέχανα, και το καπαρανακόν τέχανα εγάναι, μερορούνιρα. Είσαι πολύ καλή μέρα, εγώ δεν είμαι η Λονδίνη Δαράμεση. Είμαι η wellness coach, με η Waikato, με το πρόγραμμα, με το Ιγάνακο. Το πόντι στα πόντι ήταν η Ρεμανικό και η Καϊπα Χάνη. Έχα σου σου λέει με ένα καουνάκι γαράωνα, πόντι exercise. Και εγώ δεν είμαι καλά, πώ είναι η exercise. Ό,τι exercise άρε μου πούνε με νεό, δεν είμαι καλά, δεν είμαι καλά, ένα κοντό, δεν είμαι καλά, δεν είμαι καλά, δεν είμαι καλά. Εδώ είναι τα τάκια, πατή exercise, αγόρι, και είναι ροντό, δεν είμαι καλά, γιατί είχα πέντε τα μέρα, exercise. Με να γίνει πίπη, δεν είμαι καλά, γιατί είχα πόκι, καλά. Σε λέει, είναι καλά, και το αν exercise, πάνε κανεί καλά, αγίου, ένα τίμε το μερρούν, ήρα, αν κανεί μερρούν, ένα ραγί τα βάτα πάει να πάει κάσκο, να είναι καλά, αν η καρκία, να κονι μέρα. Τα πουντούνα με τα πουντούνα. Ο άντρα είναι ο άντρα, η πα, καουπα ήταν κανάν, πα τι με τον ημερούν, α τι με τον καρικέ η πάγια, αγαγάω και ο νικονάν χωρά η πάγια, αν είναι πόγανα, υποκείτανε με, με ρόσου. Τα καούα είναι ο νιώνα πέρα σήμερα, και είναι πέντα γάνα, ο τεπότο νιώνα ρεγάνα, heart of a champion, και καπαρανό κοντέγανα ρεγάνα, η μπρόν τη σέμπιον, αγαπαραπαράγανα πέντα γιον τη χουαούα ρεγάνα, η πανκάνα χουάνγαν τα πατάμ τη μαρακή, ρόρι υποκίν τα πατάμ, είναι ραγίνι μερούν μπρόμ, είναι ραγίνι μερούν μπρόμ. Ισπαουάκινα πέντα μερούν, ήρων ρεβί τα λάμεσα, ήρων μπανάνι κυρίβε, η μπουκίμ, ο υποκίραγα ήρανα πετάν, ωρα πα, τα γεντέγανη καουρίν, τα γεντέγανη ήρωρο, πα να κατέει με το αμερούν ήρα, η μπουκίρα μέρο. Και είτε πέω γράφετε έναν πόιντ είχα χασουσουρούα και δεν με ρωρούαν εν τεταγιάρι. Πα το γόνα, το κόβου έργανε, κόνα ριέιν είχα χαμακούρι. Με είχα χαουάκι, κόνα ρίτα και μου με αμτσέιμπι και αμτόκτα. Είμαι ένα ρίγο χωράω ότι είχα χαμακούρι. Άινον να γεια, είμαι ένα ρίγο εξεσάις. Είστε έγινε και να πέντε νέα ενταγιάνω, είχα να ριέιν να πέντε eat like a winner και έχω ριέιν να μάρα και να έκαν δύο μετά. Τα ίδια πα, για να έτρεπαινε ρόρι που γίνεται πάτα. Κάπου και πογονά τα είπα, μα είσαι το πρωτείν, μικοτάκι με τα carbohydrates, ο το fat, ούριγα το fat, το τόρο, το σόγα, και ήταν και που γίνεται ραπάτα. Το πάει για σειρά είναι πέντερα τώρα η ραγιά, είπαν τη obesity, γιατί obesity και τη μέρη καρικά επάγαγα. Ότι obesity, η καρικά τη ώρα και να γίνεται μπρο. Κάπου και πα στην αρία είναι eat right, και στην αρία είναι κανένα ράτια μάρα και έπαινε τόου. Καπαρά το πρωτεία μάρα και έπαινε τώρα, που γίνεται πατάρα. Αυτό είναι ένα νέο ρόλο που πέρασε και ένα νέο ρόλο που έχει κάνει. Κάνει στη μέρα γάνα, έχει σενάρια in rest, σενάρια in recharge, σενάρια in rejuvenate. Και ένα τέτοιο και είπα, κορία είναι καρικιά, τη μουστερά βάνει μέσα σου. Είναι ένα κονμό ένα γουατιά, πάει κονάγαν τα πάταμ, ο μπουρούμ τη μουστερά βάνει ρόιρι. Τη μουστερά βάνει μέσα σου, έγινε κοιτάου, που είναι καρικιά τη στρες. Έτσι είναι τάου τη μουστερά βάνει τα ένα. Ora tanto ora para que vessa e ali cande te vou good health tips e aí e tra boa na meirom como quando dita que não era andar com raio aqui ou numa aqui no meu tinha outra na ara tá em cai na program aí eu pon cai a mim tinha outra pima tona aí era urinha e aí que ganuana e mais nessa mo será
1: 531 pi pacific people together.